0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, 12 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και ο Μανώλης Μαυρομάτης. Χαίρετε και από μένα.
2: Κύριο ζητούμε.

0: Μένω στην υπόθεση με τον James Δαλαμάγκα είναι αν έχει την ελληνική υπηκότητα. Αν ναι, η έκδοσή του καθίσταται δύσκολη στην Αυστραλία. Αν όχι, τότε αλλάζουν τα δεδομένα, όπως μας λέει ο Ελληνοαυστραλός δικηγόρος Παναγιώτης Σαρλάς.
1: Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του δολοφονηθέντος το 1999, Γιώργου Γιαννόπουλου, με νέα ανακοίνωση ζητά από ελληνικές και αυστραλιανές αρχές να επιμείνουν στην επιστροφή Δαλαμάγκα στην Αυστραλία για να απαντήσει στις ερωτήσεις που τον αφορούν.
0: Από σήμερα και για τις επόμενες 6 εβδομάδες, ο πλανήτης θα κινείται σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Και η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης την ανταπόκριση από την Αδελαΐδα, ανακοινώσεις του σταθμού, παρικιακές ανακοινώσεις και προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη σειρά μας διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα, προσέξτε, ανοίγουμε την πόρτα της ελληνικής ταβέρνας, ενός χώρου που δεν είναι απλώς τόπος εστίασης και διασκέδασης, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και του πολιτισμού μας. Σε ταβερνάκια γεννήθηκαν φιλίες, γιορτάστηκαν χαρές, ξεχάστηκαν καημοί και ακούστηκαν τραγούδια που ταξίδεψαν από γενιά σε γενιά. Η ταβέρνα, το ξέρετε, υπήρξε για δεκαετίες το φυσικό σπίτι του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ο χώρος όπου η μουσική συναντούσε την καθημερινή μας ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι αμέτρητοι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από την ατμόσφαιρα της ταβέρνας και την ύμνησαν μέσα από τους στίχους και τις μελωδίες τους. Ποιοι θα μας συντροφέψουν τραγουδιστικά? Σημειώστε τεράστια ονόματα. Καζαντζίδης, Διονυσίου, Πουλόπουλος, Πολυπάνου, Γιοταλίδια, Νένα Βενετσάνου, Τσετίνης, Αγγελόπουλος και Μπίθη Κότσης. Ελπίζουμε να τα προλάβουμε όλα αυτά. Στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας παραδοσιακά τραγούδια, μηνύματα μπορείτε να στέλνετε με το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448 799 323. Όλα αυτά λοιπόν τα επιφυλάσσουμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε, Μανώλη, με τις ειδήσεις. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ?
1: Θέμη, είχαμε συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Εθνικές Κάλπες το 2027.
0: Θα μάθουμε, Μανώλη, τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια, και αφού πρόταση ακούσουμε στους τίτλους.
1: Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία ίσως υπογραφεί το Σαββατοκύριακο. Όταν αποφασίσουμε οριστικά θα το ανακοινώσουμε, λέει το Ιράν. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε ανθρώπινα λείψανα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε γυναίκα η οποία αγνοούνταν από το 2018. Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Επίθεση στο Τσίπρα, εκλογές το 2027 και... σκληροί χαρακτηρισμοί Ερντογάν για το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της SBS. Είδηση μας αναλυτικά. Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που νωρίτερα σήμερα ανέφερε ότι η ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωση, ο κύριος Μπαγαέι υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος του κειμένου των διαπραγματεύσεων έχει ήδη οριστικοποιηθεί. Προσέθεσε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταβάλει επανειλημμένα τη στάση τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, σε πολιτική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωνε αισιόδοξος για τη συμφωνία.
2: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was...
1: Να πάμε στην Αθήνα. Η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Αντένα, όπου χαρακτήρισε άδικη την κριτική Σαμαρά και Καραμανλή, υπεραμεινόμενος βέβαια της εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την Τουρκία, επέμενε για την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της ακρίβειας της κυβέρνησής του, προανήγγειλε περιορισμένες παροχές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκλογές το 2027. Τα πειρά όμως ήταν κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Εσάς θα σας πάρουν 3 φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι.

0: Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
1: Πιο ήπιες ήταν οι αναφορές του για τη Μαρία Καριστιανού, αν και αμφισβήτησε τις δυνατότητές της να ηγηθεί ενός κόμματος, ενώ μιλώντας για πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού σημείωσε ότι εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι η διαγραφή Σαμαρά δεν ήταν λάθος, είπε:
0: «Θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη».
1: Δεσμεύτηκε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε τα περί μίας κάλπης, θέτοντας εκβιαστικά διλήμματα στους πολίτες.
0: Οι εκλογές, κύριε Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Η αναπληρωτής αρχηγός του Φιλελευθέρου Κόμματος, Τζέιν Χιούμ, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξεταστούν ενδεχόμενες συμφωνίες προτιμήσεων με το κόμμα One Nation, καθώς οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές μπορεί να απέχουν έως και 2 χρόνια. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν άνοδο της εκλογικής επιρροής του One Nation, γεγονός που οδηγεί σε εισηγήσεις προς τον συνασπισμό να κατανεμηθούν εκλογικές περιφέρειες με το μικρότερο κόμμα για να αυξηθούν πιθανότητες να κερδιθούν έδρες από το εργατικό. Η συζήτηση έχει αναζωπηρώσει για τα σενάρια για πιθανές συμφωνίες ανταλλαγής προτιμήσεων μεταξύ των δύο πολιτικών σχηματισμών. Μιλώντας όμως στην πρωινή εκπομπή του Sunshine του καναλιού 7, η κυρία Χιούμ τόνισε ότι δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή για τέτοιου είδους συζητήσεις.
2: No, that's not on the cards. An election is now 18 months to 2 years away. To begin with, we never ever talk about preferences.
1: Ο πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος και πρώην Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών, Wayne Swan, υποστηρίζει ότι ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε δεν εξανεμίζει ερωτήματα γύρω από δωρεές άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων προς το κόμμα One Nation. Το One Nation διαβεβαιώνει ότι απέδειξε την νομιμότητα της εκστρατείας για τη συγκέντρωση χρημάτων από το Εργατικό Κόμμα μετά από τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη σχετικά με τις συγκεκριμένες δωρεές. Μιλώντας στην εκπομπή Today του καναλιού 9, ο κύριος Σουόν δήλωσε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία περί γνωστοποίησης πολιτικών δωρεών ενδέχεται να μην καλύπτει τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για την προέλευσή τους.
3: So we're never going to know whether it's true, but what we do know is that they are raising a lot of money from high net worth individuals, including going to Mar-a-Lago.
1: Και ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής έρευνας για τη συμφωνία AUKUS, Peter Garrett, δηλώνει ότι η παρέτηση του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας ανέδειξε την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο της συμφωνίας για τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Ο Τζον Χίλε υπέβαλε την παρέτησή του επικαλούμενος ανησυχίες για το ύψος των αμυντικών δαπανών λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση που θα είχε με τον Αυστραλό Υπουργό Άμυνας Ρίτσαρντ Μάλς. Μιλώντας στην εκπομπή News Breakfast του ABC, ο κ. Garrett υποστήριξε ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ ουσιαστική δημόσια συζήτηση για αυτό που χαρακτήρισε σαν τη μεγαλύτερη αμυντική δαπάνη στην ιστορία της Αυστραλίας. Όπως ανέφερε, οι τελευταίες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία γύρω από τη συμφωνία AUKUS.
4: From the reason we need to have the inquiry now is there's never been a public debate or even a parliamentary debate about the biggest amount of money that...
1: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας αναφέρει ότι η παρέτηση του Τζον Χίλε δεν έχει καμία επίδραση στη συμφωνία AUKUS, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία απολαμβάνει ευρεία υποστήριξη στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Ζηλανδία, τώρα, η αστυνομία της πολιτείας εκτιμά ότι έχει εντοπίσει τα λείψανα μιας 70χρονής της Ναδίρ Σενσόη, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο δυτικό Σίδνεϊ πριν από μια δεκαετία. Ο γιος της είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση εξακολουθεί να εκδικάζεται στα δικαστήρια. Οι αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή 350.000 δολάρια για πληροφορίες που θα βοηθούσαν στη διελεύκανση της υπόθεσης. Να πούμε ότι η κυρία Σενσόη εξαφανίστηκε το 2018, ενώ το 2024 ξεκίνησε έρευνα για το θάνατό της. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε δεύτερη συνεχόμενη μέρα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία, ενώ προειδοποίησε για λογοδοσία για τα εγκλήματα που, όπως είπε, έγιναν στην Γάζα. Και τέλος, σε εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων του κόμματος One Nation στη Μελβούρνη, μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία μετά από ανακοίνωση ομάδων διαμαρτυρίας ότι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το χώρο διεξαγωγής. Η εκδήλωση επρόκειται να γίνει σε ιταλικό εστιατόριο στο Mooney Ponds της Μελβούρνης και είχαν προγραμματιστεί ομιλίες από την επικεφαλής του κόμματος Pauline Hanson καθώς και το βουλευτή Barnaby Joyce. Να πούμε ότι εκπρόσωπος μίας από τις οργανωτικές ομάδες των Victorian Socialist και της Campaign Against Racism and Fascism δήλωσε ότι στόχος διαμαρτυρίας είναι να καταστεί σαφές προς το One Nation δεν είναι ευπρόσδεκτο στη Μελβούρνη. Το δολάριο Αυστραλίας στην ισοτιμία του με το ευρώ στα 61 λεπτά και με τα 70 cents του αμερικανικού νομίσματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση γρήγορα, ξεκίνημα με το δεξί στο παγκόσμιο κύπελλο για το Μεξικό επικράτησε την Νοτιού Αφρικής 2-0 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, ενώ η Τσεχία κατάφερε να ανοίξει το σκόρ στην αναμέτρηση με την Νότια Κορέα στο 51ο λεπτό. Η απάντηση όμως ήταν άμεση από τους Ασιάτες, τελικό σκόρ 2 για την Κορέα, 1 για την Τσεχία. Και να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για τις μεγάλες πόλεις Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Στο Πέρθ είναι νεφιά, θερμοκρασία από 3 έως 18 βαθμούς. Στην Αδελαίδα βροχή 13 με 19. Στη Μελβούρνη βροχή 14 με 17. Στο Χόμπαρτ βροχερός 12 έως 18. Καμπέρα βροχή 4 έως 17. Έθριος ο καιρός στο Γούλογκονγκ 13 με 21, στο Σίδνεϊ συννεφιά 12 με 22, στο Μπρίσμπεν σοβαραδικές βροχές 15 με 24, Κέρνς βροχή 20 με 26, ενώ καλοκαιρία στο Ντάρουιν 23 με 33 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες στην Αττική 22 με 31, Θεσσαλονίκη συννεφιά έως 26 και στην Λευκοσία έθριος με το θερμόμετρο να φτάνει τους 32. Και έτσι φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος του σημερινού δελτίου ειδήσεων. Στη σύνταξη και την παρουσίαση ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μας. Σε λίγο μαζί πάλι ο Θέμης Καλός για τα υπόλοιπα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 4.30 και στις 5 με ένα δεύτερο δελτίο της ημέρας.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: SBS Audio.
5: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
6: Για ό,τι αυταλία. Τρομπέ χαλό με.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
11: χέ. Far from the partisan politics.
5: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
4: sbs.com.au/audio.
12: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η υπόθεση με τον James Dalamanga ασφαλώς και κυριαρχεί στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα συζητήσουμε ορισμένες νομικές πτυχές με τον Ελληνοαυστραλό δικηγόρο Παναγιώτη Σαρλά, ενώ θα διαβάσουμε και νεότερη ανακοίνωση από την οικογένεια του δολοφονηθέντος ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη παρικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και την ανταπόκριση από την Αδελαϊδα. Στη δεύτερη ώρα μας, οι διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού, σήμερα με δική σας προτροπή, δηλαδή ενός καλού φίλου και τακτικού ακροατή, κάνουμε μια στάση σε έναν χώρο οικείο και διαχρονικό, την ελληνική ταβέρνα. Έναν χώρο όπου η καθημερινότητα συναντάει τη μουσική και οι απλές στιγμές αποκτούν μνήμη και διάρκεια, όπως γνωρίζετε. Εκεί, μέσα από παρέες, φωνές και τραγούδια, αποτυπώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της λαϊκής μας ζωής. Σήμερα λοιπόν

0: Ακολουθούμε αυτά τα ίχνη μέσα από τραγούδια αφιερωμένα στην ταβέρνα και το κλίμα της. Θα μας τραγουδήσουν Καζαντζίδης, Διονυσίου, Πουλόπουλος, Πολυπάνου, Γιοταλίδια, Νένα Βενετσάνου, Τσετίνης, Αγγελόπουλος και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ελπίζω να τα προλάβουμε όλα. Στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας θα επιδιώξουμε παραδοσιακά γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, έως τις 6. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της επόμενης συνέντευξης είναι ο Θέμης Καλός. Η υπόθεση του Δημήτρη Δαλαμάγκα, James Δαλαμάγκας, αγγλιστή, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Αυστραλία, την Ελλάδα και ασφαλώς στην παροικία μας, αγαπητοί ακροατές. Συνελήφθη στην Ελλάδα την περασμένη Κυριακή και ενώ οι Αυστραλιανές αρχές τον αναζητούσαν για 27 χρόνια. Επιδιώκουν την έκδοσή του στην Αυστραλία γιατί εκτιμούν ότι μπορεί να βοηθήσει ο James Δαλαμάγκας στην εξιχνίαση δύο φόνων του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 και του Τιμ Βουκελάτου το 1997. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εμφανίζει ο φόνος του Γιώργου Γιαννόπουλου σε νυχτερινό κέντρο ομογενειακής ιδιοκτησίας στο προάστιο Μπέλμορ του Σίδνεϊ στις 25 Απριλίου του 1999. Για να κατανοήσουμε καλύτερα ορισμένες από τις σίγουρα πολλές νομικές πτυχές της υπόθεσης αυτής, προσκαλέσαμε να είναι μαζί μας σήμερα ο δικηγόρος κύριος Παναγιώτης Σαρλάς, ο οποίος μπορεί να δικηγορεί και στις δύο χώρες, και στην Αυστραλία και την Ελλάδα. Η έδρα του είναι στο Σίδνεϊ και τον έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σαρλά, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να ρωτήσω κάτι πολύ γενικό στην αρχή, κύριε Σαρλά. Στην Ελλάδα, για περιπτώσεις ανθρωποκτονίας, επέρχεται παραγραφή, λέει, μετά από 25 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό?
1: Η παραγραφή για κακουργήματα, δηλαδή όπως είναι και ο φόνος, η παραγραφή είναι στα 20 χρόνια.
0: 20 ή 25.
1: Τώρα είναι 20 χρόνια, αλλά αν έχει ξεκινήσει ποινική δίωξη, τότε παρατείνεται αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι 5 έτη. Οπότε συνολικά φτάνουμε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι 25 χρόνια, το οποίο ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Στην Αυστραλία, νομίζω για περιπτώσεις ανθρωποκτονίας δεν ισχύει η παραγραφή, έτσι, ισχύει για πάντα.
1: Σωστά, σωστά, ναι, δεν υπάρχει παραγραφή στην Αυστραλία για ανθρωποκτονία.
0: Τώρα, αυτά που είναι λίγο διαφορετικά για τις δύο χώρες, ας την ονομάσουμε διάταξη. Αυτή η διάταξη υπάρχει στη συνθήκη που έχουν συνυπογράψει πριν από αρκετά χρόνια οι δύο χώρες για περιπτώσεις έκδοσης καταζητουμένων?
1: Βρήκα μια συμφωνία που υπάρχει πριν αυτή την ιστορία με τον Δαλαμάγκα, δεν την ήξερα κι εγώ. Βρήκα μια συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας το 1991 περί έκδοσης καταζητούμενων προσώπων ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλά όμως και αυτή η συμφωνία αναφέρει σε κάποιο άρθρο ότι όταν το εκζητούμενο πρόσωπο έχει απαλλαγεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός των συμβαλωμένων κρατών από δίωξη τιμωρία λόγω παραγραφής για οποιοδήποτε άλλη αιτία, τότε δεν επιτρέπεται η έκδοση. Που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση, εφόσον έχει παραγραφεί στην Ελλάδα, τότε δεν μπορεί να γίνει η έκδοσή του στην Αυστραλία.
0: Ποιες είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν ή που αναμένεται να ακολουθήσουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές?
1: Τώρα, αν υπήρχε κάποιο διεθνές ένταλμα, δηλαδή το ένταλμα από την Αυστραλία για αυτό το αδίκημα, οι ελληνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να τον συλλάβουν όπως και έκαναν, αλλά να δικαστεί στην Ελλάδα αυτό δεν μπορεί. Δεν θα γίνει λόγω της παραγραφής. Το άλλο που από ό,τι γνωρίζω εξετάζεται τώρα είναι το δικαστικό συμβούλιο. Θα πρέπει να αποφασίσει αν θα τον εκδώσουν στην Αυστραλία με βάση αυτό το ένταλμα σύλληψης που υπάρχει από την Αυστραλία. Οπότε το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια υπάρχει το κόλλημα ότι γενικότερα η Ελλάδα δεν εκδίδει Έλληνες.

0: στο εξωτερικό και όπως γνωρίζουμε ο Τζέιμς Ταλαμάκας έχει και την ελληνική υπηκότητα, αυτό έχω ακούσει, που σημαίνει ότι οι ελληνικοί νόμοι θα εφαρμοστούν σε αυτή την περίπτωση και το πιο πιθανό είναι να μην επιτρέψουν την έκδοσή του στην Αυστραλία.
1: Βέβαια, τόσα χρόνια στην Ελλάδα ο Τζέιμς Ταλαμάκας, εξ όσων έχουν γίνει γνωστά, δεν είχε αποκτήσει ελληνική ταυτότητα. Δεν φέρεται να μπήκε στην Ελλάδα νομίμως μετά που έφυγε από την Αυστραλία το 1999 και υπάρχει καταγεγραμμένη και η δήλωση του συνηγόρου του, που δεν ξέρω αν τον επέλεξε ο ίδιος ή ορίστηκε από τον νόμο, από τις ελληνικές αρχές να είναι αυτός ο συνήγορος, είπε ότι ακόμα δεν έχει δει τα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι είναι και Έλληνας υπήκοος.
0: Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω και εγώ αν είναι ή όχι. Είναι ότι έχω ακούσει και εγώ ότι είναι Έλληνας υπήκοος. Αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν εφαρμόζεται.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, ναι, όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα τότε δεν ισχύουν. Εμείς τώρα όλοι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να εκδοθεί στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι όντως είναι και Έλληνας υπήκοος. Στην Αυστραλία, συγγνώμη, ότι όντως είναι και Έλληνας υπήκοος.
1: Γενικά η διαδικασία έκδοσης πόσο μπορεί να τραβήξει?
0: Ακριβώς το χρονικό διάστημα δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να πάρει αρκετούς μήνες, γιατί πρώτα θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο, αλλά έχει το δικαίωμα και ο κατηγορούμενος, αν δεν συμφωνεί με την απόφαση, να
1: ασκήσει έφεση.
0: Καταθέσει έφεση και να γίνει μετά άλλη διαδικασία.
1: Που μπορεί, μπορεί να πάει δηλαδή μέχρι και τον Άριο Πάγο.
0: Όχι στον Άριο Πάγο, αλλά γιατί δεν πάει σε, είναι δικαστικό σύμβουλο, δεν πάει στο δικαστήριο, αλλά μπορεί να πάει στο Συμβούλιο Φετών.
1: Αυτή είναι η ανωτέρα αρχή, δικαστική αρχή, ναι, για αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή.
0: Ναι, αλλά επίσης θα καθυστερήσει κιόλας επειδή περιμένουν το φτυρικογραφία, το φάκελο, όπως γνωρίζει από την Αυστραλία, προτού το Συμβούλιο αποφασίσει για την έκδοση ή όχι. Οπότε αυτό θα πάρει και αυτό κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως 30-40 μέρες, πιστεύω εγώ, για να γίνει η πρώτη εκδίκαση από το Συμβούλιο και να αποφασίσουν να τον εκδώσουν ή όχι.
1: Αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε και γίνεται η ηχογράφηση της συνέντευξης, ο Τζέιμς Ταλαμάκας είναι προφυλακισμένος. Από όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι δυνατό να του απαγγελθούν κατηγορίες επειδή επί σειρά ετών συστήνονταν ως Αντώνης Τζίμας και επίσης ίσως του αποδοθούν και κατηγορίες για κάποια όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του και ενδεχομένως να μην είχε άδεια για αυτά. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για πόσο καιρό μπορεί να μείνει προφυλακισμένος?
0: Από ό,τι έχω δει, τα όπλα που κατήχε ήταν κάποιο τόξο και κάποια μαχαίρια και η πλαστογραφία, η προσωπία που έχει κάνει, αυτά από ό,τι έχω καταλάβει είναι πλημμυλματικού χαρακτήρα.
1: Σωστά.
0: Που σημαίνει ότι ανωτέρα ποινή να είναι μέχρι 5 χρόνια, το πιο πιθανό είναι λιγότερο, και ότι δεν αυτά θα επιστρέψουν ποινή, ποινή φυλάκισης. Το πιο πιθανό, κάποια ποινή με αναστολή. Δηλαδή δεν είναι αυτές κάποιες σημαντικές βαριές κατηγορίες, οι οποίες να τον κρατήσουν στη φυλακή.
1: Προφυλακισμένο?
0: Προφυλακισμένος, ναι.
1: Κάτι έχω ακούσει για διάστημα 45 ημερών. Ισχύει αυτό?
0: Αυτό είναι γιατί το διάστημα μέχρι να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο για την έκδοση του στην Αυστραλία ή όχι.
1: Τώρα, μια ερώτηση που νομίζω αφορά περισσότερο εδώ το νομικό σύστημα της Αυστραλίας, κύριε Σαρλά, αλλά εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι. Ποια είναι η σημασία του τεκμηρίου αθωότητας ενός προσώπου σε μια υπόθεση που έχει λάβει πολύ μεγάλη δημοσιότητα?
0: Το τεκμήριο αθωότητας πάντοτε ισχύει. Βέβαια, όταν λαμβάνει τόσο μεγάλη δημοσιότητα και στην ουσία ήδη τον έχουν δικάσει, αλλά αυτό είναι σίγουρα εναντίον του κατηγορουμένου, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να αποφευθεί. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αλλά είναι και μια υπόθεση η οποία απασχολεί το κοινό, γιατί μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν 27 χρόνια και είναι δύσκολο τώρα να μην συζητείται τόσο πολύ σε όλα τα μέσα.
1: Ναι, καταλαβαίνετε γιατί ρωτώ, διότι ένα σώμα ενόρκων, αν κληθεί να δικάσει αυτή την υπόθεση, πώς μπορεί αυτό το σώμα ενόρκων να μείνει ανεπηρέαστο όταν υπάρχει δημοσιότητα τέτοιας έκτασης?
0: Είναι βέβαια πολύ δύσκολο. Ακόμα και για τους δικαστές που αυτή είναι η δουλειά τους, όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη δημοσιότητα για ένα πρόσωπο και οι οποίοι ήδη τον έχουν δικάσει στην τηλεόραση και στα άλλα μέσα, είναι πολύ δύσκολο να μην επηρεαστούν. Ακόμα περισσότερο βέβαια κάποιοι ένορκοι που είναι καθημερινοί άνθρωποι σαν εμάς.
1: Έτσι ολοκληρώνοντας, κύριε Σαρλά, είναι κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε?
0: Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Ωραία, επιφυλασσόμαστε βέβαια να ξαναμιλήσουμε μαζί σας, γιατί η υπόθεση, κατά την δημοσιογραφική μας εκτίμηση, αλλά μας το είπατε κι εσείς, μπορεί να τραβήξει κάποιο διάστημα. Οπότε επιφυλασσόμαστε να ξαναμιλήσουμε στο μέλλον. Προς το παρόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον Έλληνο-Αυστραλό δικηγόρο, τον κύριο Παναγιώτη Σαρλά. Βέβαια, για αυτή την υπόθεση υπάρχουν νεότερα. Έτσι, με καταδικαστική απόφαση ολοκληρώθηκε χθες στο τριμελές πλημελιωδικείο του Αιγείου η εκδίκαση της υπόθεσης του James Dalamanga και δύο συγγενικών του προσώπων που κατηγορούνταν για αδικήματα τα οποία συνδέονται με την σύλληψή του στην Αχαΐα την περασμένη Κυριακή. Θυμίζουμε ότι ο Δαλαμάγκας, ο 56χρονος Δαλαμάγκας, είχε συλληφθεί την περασμένη Κυριακή στο Άλσος Αιγιαλίας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Σε βάρος του εκκρεμούσε αυτό που λέγεται Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπολ, της Διεθνούς Αστυνομίας, κατόπιν αιτήματος των Αυστραλιανών Αρχών για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ τον Απρίλη του 1999. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, την περασμένη Κυριακή κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μία βαλίστρα, όπως λέγεται, με 5 βέλη, 2 μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 συσκευές αποθήκευσης USB και 13 κινητά τηλέφωνα, αντικείμενα που συμπεριελήφθησαν στην δικογραφία. Μαζί με τον James Dalamanga είχαν συλληφθεί η 47χρονη σύντροφός του και ο πατέρας του, 86 ετών, οι οποίοι αντιμετώπισαν κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία. Το δικαστήριο επέβαλε στον James Dalamanga ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών. Η σύντροφός του καταδικάστηκε σε 2 έτη και 6 μήνες φυλάκισης, ενώ στον πατέρα του επιβλήθηκε ποινή 3 ετών και 4 μηνών. Και στους τρεις αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλουσα δύναμη της ποινής. Αυτό σημαίνει ότι μπόρεσαν και να αφαιθούν ελεύθεροι. Όχι όμως ο James Dalamangas, μόνο ο πατέρας του και η σύντροφός του. Ο James Dalamangas παραμένει υποκράτηση λόγω της εκκρεμούς διαδικασίας για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του στην Αυστραλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ελλάδα, πρόκειται ο James Dalamangas να μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει έως ότου το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας αποφανθεί για το αίτημα έκδοσης. Θυμίζουμε πως ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που σχετίζονται με την δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ και έχει δηλώσει ότι δεν συνενεί στην έκδοσή του στην Αυστραλία. Και σε λίγο θα σας διαβάσουμε και τη νεότερη ανακοίνωση που μας έφτασε στο γραφείο μας, στον σταθμό μας, από την οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου. Αλλά αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 4:30, που σημαίνει ότι είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων. Και γι' αυτό το σκοπό είναι ξανά κοντά μας ο Μανώλης Μαυρομάτης. Σε ακούμε και πάλι, Μανώλη.
2: Ευχαριστώ, Θέμη. Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία ίσως υπογραφεί το Σαββατοκύριακο. Όταν αποφασίσουμε οριστικά, θα το ανακοινώσουμε, αντικρούει το Ιράν. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε ανθρώπινα λείψανα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε γυναίκα, η οποία αγνοούνταν από το 2018. Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Επίθεση ανοιχτά στον κύριο Τσίπρα και οι εκλογές το 2027. Τέλος, σκληρή χαρακτηρισμή του Ερντογάν για το Ισραήλ. Θέμη.
1: Ευχαριστούμε, Μανώλη, και για αυτή την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ μας για την υπόθεση Δαλαμάνκα στην Ελλάδα και από την πλευρά της η οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα.

0: Με βάση τις δηλώσεις και την συμπεριφορά του μετά την σύλληψή του έξω από το δικαστήριο, ο κύριος Δαλαμάνγκας φαίνεται να προωθεί συστηματικά μια αφήγηση που επικεντρώνεται στον θάνατο του αδελφού του Πίτερ, ο αδελφός του Παναγιώτης. Έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ο James Δαλαμάνγκας ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε από διεφθαρμένο αστυνομικό και έχει δηλώσει δημόσια ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα σε σχέση με την δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου, τον οποίο περιγράφει ως επικίνδυνο άτομο που σκόπευε να τον σκοτώσει. Η νομική του ομάδα, του James Δαλαμάνγκα πάντα, φαίνεται να προωθεί παρόμοια επιχειρηματολογία. Έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο ίδιος δεν έχει ευθύνη για την ανθρωποκτονία του Γιαννόπουλου και έχει τονίσει κατ' επανάληψη τον ισχυρισμό ότι είναι Έλληνας πολίτης. Από την αρχή, η μητέρα του επιχείρησε επίσης να τον παρουσιάσει ως άτομο καλού χαρακτήρα, προβάλλοντας τις πανεπιστημιακές του σπουδές και την εν γέννη καλή συμπεριφορά του. Έχει ισχυριστεί η μητέρα δημόσια ότι οι δυο γιοι της φέρονται να υπήρξαν θύματα αστυνομικής αυθαιρεσίας, ισχυριζόμενοι ότι ο ένας φέρεται να σκοτώθηκε από την αστυνομία και ότι ο δεύτερος, ο James, στάθηκε τυχερός που επέζησε του περιστατικού με τον Γιώργο Γιαννόπουλο, επειδή κατά την άποψή της ενεργούσε σε αυτοάμυνα απέναντι σε έναν πληρωμένο δολοφόνο. Έχει επίσης διατυπώσει κατηγορίες η μητέρα περί διαφθοράς για την αστυνομική δύναμη της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ο φαινομενικός στόχος αυτής της αφήγησης, συνεχίζει η ανακοίνωση της οικογένειας Γιαννόπουλου, είναι να δημιουργηθεί η βάση για έναν μελλοντικό ισχυρισμό ότι ο κύριος Δαλαμάνγκας αποτελεί θύμα διαφθοράς και δίωξης στην Αυστραλία. Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής φαίνεται να είναι ο ισχυρισμός ότι είναι Έλληνας και όχι Αυστραλός πολίτης. Γεγονός που ενδεχομένως θα μπορούσε να του επιτρέψει να ζητήσει προστασία ή άσυλο από τις ελληνικές αρχές, με το επιχείρημα ότι η ζωή του θα κινδύνευε εάν επέστρεφε στην Αυστραλία. Για να αμφισβητηθεί αποτελεσματικά αυτή η στρατηγική, είναι κρίσιμο να αποδειχθεί ότι ο κύριος Δαλαμάνγκας είναι και ήταν πάντοτε Αυστραλός πολίτης και ότι ουδέποτε κατήχε διπλή ελληνική υπηκότητα. Διπλή υπηκότητα, δηλαδή Αυστραλιανή και ελληνική ταυτόχρονα, αυτό προφανώς εννοεί η ανακοίνωση. Η απόδειξη αυτού του γεγονότος, συνεχίζει, θα υπονόμευε σημαντικά την αξιοπιστία της αφήγησης που προωθείται και θα αποδυνάμωνε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια να υποστηριχθεί ότι χρειάζεται προστασία από τις Αυστραλιανές αρχές ή ότι θα έπρεπε να του χορηγηθεί άσυλο λόγω δήθεν δίωξης στην Αυστραλία. Κοντολογής, φίλες και φίλοι, νομίζω πως αυτό που ζητάει η οικογένεια Γιαννοπούλου είναι να διαπιστωθεί, να διακριβωθεί εάν όντως ο James Δαλαμάνγκας έχει και την ελληνική υπηκότητα. Όπως καταλαβαίνετε, παρακολουθούμε το θέμα και όταν υπάρχουν εξελίξεις θα σας ενημερώνουμε. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε με ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
6: We'll be right back.
0: Το σφύριγμα έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, είναι πλέον πραγματικότητα. Η μία από τις τρεις χώρες που συνδιοργανώνουν το φετινό Μουντιάλ και συγκεκριμένα το Μεξικό άνοιξε με θεαματικό τρόπο την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, που όπως ξέρετε καθυλώνει κάθε 4 χρόνια εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατών μπροστά από τις οθόνες. Για την ιστορία, η οικοδέσποινα ομάδα του Μεξικού κέρδισε τη Νότια Αφρική 2-0. Περισσότερα ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
6: Η ομάδα του Μεξικού ήταν σαφώς ανώτερη αγωνιστικά από τη Νότια Αφρική, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε από τα πρώτα λεπτά. Ας ακούσουμε πώς σημειώθηκαν τα γκολ σε μετάδοση της τηλεόρασης της SBS, η οποία έχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής των αγώνων στην Αυστραλία.
7: Mexico flood forward with five. That's a great ball. Jimenez! That should be the point in the bag. And already a big first step to qualification for Mexico.
6: Η Κολομβιανή στάρ Σακίρα και ο Νιγηριανός τραγουδιστής Μπέρνα Μπόι έδωσαν το εναρκτήριο σήμα για το παγκόσμιο κύπελο της FIFA 2026 με εντυπωσιακές εμφανίσεις στο εστάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα. Το αποκορύφωμα της τελετής ήταν η ερμηνεία του Die Die, του επίσημου τραγουδιού του τουρνουά από τη Σακίρα και τον Μπέρνα Μπόι, που προκάλεσε ενθουσιώδεις επιφημίες από το κοινό. Σύμφωνα με το Google, το Die Die είναι μια ενθουσιώδης έκφραση από την Ιταλική αργό που σημαίνει είτε άντε ή εμπρός ή δώστε τα όλα.

Έξω από το γήπεδο επικρατούσε ένα τρελό ξεφάντωμα με ορχήστρες μαριάτσι, πυροτεχνήματα και παραδοσιακές φορεσιές. Οι δρόμοι είχαν κλείσει για αρκετά χιλιόμετρα, αναγκάζοντας τους οπαδούς να περπατήσουν μία ώρα ή και περισσότερο μέχρι να φτάσουν στο γήπεδο χωρητικότητας 80.000 θεατών. Κατά την άφιξη στην είσοδο του γήπεδου επικρατούσε τάξη, ενώ μερικοί οπαδοί κρατούσαν πλακάτ, ελπίζοντας ότι κάποιος θα τους πουλούσε ένα εισιτήριο της τελευταίας στιγμής. Μεξικανός οπαδός, ο οποίος μίλησε στο SBS News, είπε ότι είχε πληρώσει $5,700 για μία θέση. Αλλά άξιζε τον κόπο. Αν κέρδιζε το Μεξικό, συμπλήρωσε. Μεξικό και Νότια Αφρική αγωνίζονται στον πρώτο όμιλο και στον ίδιο όμιλο αγωνίζονται και η Νότια Κορέα με την Τσεχία, που πήραν στη συνέχεια την αγωνιστική σκυτάλη της πρεμιέρας. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Κρέιτσι στο 51ο λεπτό, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας οι Νοτιοκορεάτες έφτασαν στη νίκη με 2-1 χάρη στα τέρματα του πρώην άσου του Ολυμπιακού Ιν Μπέον Χουάνγκ στο 67 και του Χιέον Γκιουόχ στο 80 λεπτό. Το αγωνιστικό πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με 2 παιχνίδια. Η δεύτερη οικοδέσποινα του Μουντιάλ, η ομάδα του Καναδά, αγωνίζεται στο δεύτερο όμιλο και υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 5 το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Στις 11 το πρωί η τρίτη οικοδέσποινα Αμερική, που αγωνίζεται στον τέταρτο όμιλο, υποδέχεται την Παραγουάη. Ωστόσο, όλοι στην Αυστραλία περιμένουμε την εμφάνιση των Σοκερούς μεθαύριο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, κόντρα στην Τουρκία. Το Εθνικό Συγκρότημα της Αυστραλίας αγωνίζεται στον τέταρτο όμιλο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Παραγουάη. Αν και η αποστολή τους είναι αρκετά δύσκολη, οι Σοκερούς έχουν αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι παραμένουν μια ομάδα με ατσάλινη θέληση και αστυνομία.

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Νότιας Αυστραλίας για ενίσχυση των σχολείων που διδάσκουν κοινοτικές γλώσσες.
5: Ναι, Θέμη, η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσε τη συνέχιση και ενίσχυση της χρηματοδότησης των σχολείων κοινοτικών γλωσσών με 4 εκατομμύρια δολάρια να διατίθενται στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό για τη στήριξη του δικτύου. Στην πολιτεία λειτουργούν 84 σχολεία κοινοτικών γλωσσών, τα οποία εξυπηρετούν περισσότερους από 6.500 μαθητές. Τα σχολεία αυτά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με σημαντική συμβολή εθελοντών, λειτουργούν κυρίως τα Σαββατοκύριακα και προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα να διατηρήσουν ζωντανή τη γλώσσα και την πολιτιστική τους ταυτότητα, ενώ παράλληλα ενισχύουν τους δεσμούς με τις κοινότητές τους. Στο δίκτυο αυτό εντάσσονται και σχολεία τα οποία λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και διατηρούν την γλώσσα και την πολιτιστική συνέχεια της ελληνικής παροικίας. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του φορέα Community Language Schools of South Australia, ο οποίος παρέχει υποστήριξη, εκπαίδευση και καθοδήγηση στα σχολεία. Η πολιτιακή κυβέρνηση τόνισε ότι τα σχολεία κοινοτικών γλωσσών αποτελούν βασικό πυλώνα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Νότιας Αυστραλίας, ενισχύοντας την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την κοινωνική συνοχή. Υπογράμμισε δε τη σημασία της συμβολής των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην πολιτιστική ζωή της πολιτείας.
4: Και τώρα, Πέγγι, να περάσουμε σε πολιτιστική δράση της ελληνικής παροικίας εκεί της πόλεως της Αδελαϊδας.
5: Ναι, Θέμη, η ενωρία κοινότητα του Αγίου Γεωργίου Θέβερτον διοργανώνει αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου εργαστήριο ελληνικών παραδοσιακών χώρων στο γυμναστήριο του Κολεγίου του Αγίου Γεωργίου με τη συμμετοχή του έμπειρου δασκάλου χορού, Δημοσθένη Μάναση, ο οποίος επισκέπτεται την Αδελαϊδα από τη Μελβούρνη. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις 12.30 το μεσημέρι έως τις 2 και απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων νέων ενηλίκων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική χορευτική παράδοση, να διδαχτούν από έναν έμπειρο εκπαιδευτή και να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τους ελληνικούς χορούς. Το εργαστήριο υποστηρίζεται από το Έλληνο-Αυστραλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νότιας Αυστραλίας, ενώ το Κολέγιο Αγίου Γεωργίου παραχωρεί τους χώρους του για τη φιλοξενία της δράσης.
4: Και τώρα, Πέγγι, να περάσουμε σε δύο ομογενειακές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Ναι, Θέμη, η ενωρία κοινότητα του Αγίου Γεωργίου Port Pirie διοργανώνει δείπνο στο Hellenic Center αύριο στις 6 το απόγευμα και η Ποντιακή Αδελφότητα Νότιας Αυστραλίας διοργανώνει την Κυριακή 14 Ιουνίου το καθιερωμένο κυριακάτικο γεύμα της στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στο Pennington.
4: Και τώρα, Πέγγι, θα ολοκληρώσουμε με τις ομάδες κοινωνικής υποστήριξης.
5: Ναι, Θέμη, το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για το επόμενο διάστημα πραγματοποιείται την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως στις 2.30 το μεσημέρι το τραπέζι Salisbury στην περιοχή Salisbury Downs και την 5η 18 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι το τραπέζι Mitcham στο Lower Mitcham. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.
4: Και με αυτά, Πέγγι, θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και ασφαλώς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Να είσαι καλά.
5: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
4: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την ανταποκρίτριά μας στην Αδελαϊδα, την Πέγγι Βουλγαράκη. Να βάλουμε τώρα στην παρέα μας μία ακόμη συνάδελφο για σήμερα. Είναι η Αναστασία Ράλη που έχει ετοιμάσει προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Ακούμε, Αναστασία.
6: Στην πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε σας προτείνουμε την ταινία.

0: Τενία The Take. Η ταινία ακολουθεί τον Μάικλ, έναν κλέφτη που ζει κλέβοντας τσάντες στους δρόμους της πόλης. Όλα όμως αλλάζουν όταν κλέβει τη λάθος τσάντα και μπλέκει σε μια πολύ πιο επικίνδυνη υπόθεση με εγκληματίες και την αστυνομία. Καθώς η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο, ο Μάικλ αναγκάζεται να παλέψει για να επιβιώσει σε έναν κόσμο πολύ πιο σκληρό από αυτό που γνώριζε. Περισσότερα στο κανάλι World Movies στις 7:50. Στη συνέχεια, σας προτείνουμε την ταινία Boomerang. Η ταινία ακολουθεί έναν επιτυχημένο και εγωιτευτικό διαφημιστή στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει τη φήμη ότι κατακτά εύκολα τις γυναίκες, αλλά δεν δένεται ποτέ συναισθηματικά. Όταν όμως στη δουλειά του εμφανίζεται μια νέα δυναμική προϊσταμένη που του φέρεται με τον ίδιο τρόπο που εκείνος φερόταν στους άλλους, ο ίδιος αρχίζει να δοκιμάζεται. Καθώς προσπαθεί να αλλάξει στάση και να καταλάβει τι σημαίνει πραγματική σχέση, έρχεται αντιμέτωπος με τα λάθη του. Αναλυτικότερα, στο κανάλι World Movies στις 9:25. Καλή σας τηλεθέαση.
1: Ευχαριστούμε Αναστασία για αυτές τις προτάσεις. Πάμε στα επόμενα μηνύματα, φίλες και φίλοι, και θα επανέλθουμε με δικά σας μηνύματα. Γραπτά.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Από παροικιακές ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, από προχθές Τρίτη μέχρι σήμερα δεν μας έχει έρθει κάποια νεότερη. Επομένως, στο σημείο αυτό πάμε να διαβάσουμε δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Νάσος, μαζί με την θερμή καλησπέρα του, είμαι της γνώμης, γράφει, πως όλοι αυτό το μήνα λίγο πολύ θα κολλήσουμε στις τηλεοράσεις μας. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκίνησε. Ελπίζουμε να γίνουν καλοί αγώνες και ο καλύτερος να το πάρει. Εύχομαι να μην γίνουν αδικίες ως συνήθως. Να ευχηθούμε στην θετή μας πατρίδα την Αυστραλία κάθε επιτυχία και γιατί όχι να φτάσει στον τελικό. Επίσης να ευχηθούμε και στον αγαπητό μας και εξαίρετο προπονητή, τον Γιώργο Δόνη, που αν δεν κάνω λάθος πήγε στο παγκόσμιο με την Σαουδική Αραβία. Καλή κάθε επιτυχία, αγαπητέ Γιώργο Δόνη. Καλά ξενύχτια, λέει σε όλους μας ο φίλος Νάς. Νομίζω, φίλε Νάς, πως φέτος αυτό το παγκόσμιο για μας που ζούμε εδώ στην Αυστραλία δεν θα είναι και τόσο ξενύχτια, γιατί κάποια παιχνίδια ξεκινούν στις 5 το πρωί. Καλή ώρα είναι, δεν είναι και άσχημη, με ένα καφεδάκι. Και μετά έχουμε 10, 11, 12, μερικά και 2 το μεσημέρι. Επομένως, νομίζω θα είναι καλές ώρες, αρκεί να μας το επιτρέψουν οι εργοδότες μας, όσοι από εμάς δουλεύουμε, να παρακολουθούμε τα παιχνίδια. Θέμη, ακούγοντας το πρόγραμμα, θα μας αγγίξει σίγουρα αυτό που ετοιμάζει σήμερα για τη δεύτερη ώρα, αλλά νομίζω θα αγγίξει εσένα πιο πολύ. Μας γράφει η φίλη η Φανή. Ασφαλώς, Φανή. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω. Η φίλη η Αντουανέτ. Αγαπητή Αντουανέτ, όπως και εσύ λες, πολλά από αυτά που γράφεις δεν είναι για το θέμα της υποθέσεως Δαλαμάγκα, αλλά για αυτή την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Εσύ εκτιμάς ότι πρέπει να γυρίσει πίσω στην Αυστραλία και να λογοδοτήσει ενώπιον της Αυστραλιανής δικαιοσύνης. Γράφεις πολλά, δεν μπορούν όλα να διαβαστούν στον αέρα, αλλά νομίζω έτσι συμπυκνώνω το μήνυμα που μας έστειλες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα το άλλο που γράφεις, το προσωπικό, τι να σχολιάσω εγώ, δεν είναι και η θέση μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αρκούμαστε σε αυτά τα μηνύματα προς το παρόν. Αν έχουν έρθει κι άλλα δικά σας, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Και σήμερα ο παρουσιαστής σας, δεν ξέρω πώς, ξεκίνησε τη μέρα θέλοντας να ακούσει κάτι με Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παραδοσιακό βεβαίως.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι το νησιώτικο Γιάντα, και τι ωραίο είναι να βλέπουμε μια Μακεδόνισσα να τραγουδάει νησιώτικα τραγούδια από έναν δίσκο της Τσαλιγοπούλου το 2005 νομίζω, που είχε τον τίτλο «Αγαπημένο μου ημερολόγιο». Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, κάποιος φίλος, κάποια φίλη εδώ και αρκετές μέρες, ίσως και εβδομάδες, ζήτησε είτε στον αέρα είτε με κάποιο γραπτό μήνυμα, όχι ακριβώς ζήτησε, πολύ ευγενικά είπε, έχουμε καιρό να ακούσουμε Δημήτρη Ζάχο. Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, βρήκα λοιπόν Δημήτρη Ζάχο και πάμε να τον ακούσουμε.

Ακούσαμε λοιπόν και τον Δημήτρη Ζάχο στο τραγούδι «Τέρι μου ξενιτεμένο». Είχαμε κι άλλο ένα, φίλες και φίλοι, παραδοσιακού χαρακτήρα τραγούδι να ακούσουμε, αλλά είδατε, υπήρχε πολύ δημοσιογραφική ύλη που λέμε που έπρεπε να μεταδοθεί. Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα σήμερα, διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού, θα μεταδώσουμε τραγούδια που οι στιχουργοί εμπνεύστηκαν κατά βάση από τον κόσμο και την ατμόσφαιρα της ταβέρνας, για να αποδώσουν συνθήματα και να περιγράψουν καταστάσεις. Και ναι, από εσάς πήραμε την ιδέα, το λέω από τώρα, δημοσίως, το καταθέτω από τον καλό μας φίλο, τακτικό ακροατή μας, τον Λάζαρο από το Σίδνεϊ. Ελπίζω να ακούει, το ζήτησε, δεν ξέρω αν το ζήτησε απαιτητικά, πάντως μου άρεσε η ιδέα του, την ενστερνίστηκα και ετοίμασα κάτι. Αυτό το κάτι εσείς θα το ακούσετε και θα το αξιολογήσετε. Σας λέω μόνο θα ακούσουμε Καζαντζίδη, Αγγελόπουλο, Διονυσίου, Τσετίνη, Μπιθικότσι, Πολυπάνου, Γιώτα Λίδια και από τις νεότερες την Ένα Βενετσάνο. Έχει έρθει κι άλλο ένα μήνυμα, να δω ποια άλλα θα έρθουν, να τα διαβάσω περίπου στις 5 και 10, αλλά πρώτα έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Μανώλη Μαυρομάτη και εμείς, φίλες και φίλοι, τα λέμε και πάλι σε περίπου 6 με 7 λεπτά από τώρα.

Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Η ώρα είναι 5 ακριβώς, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολιτική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δήλωνε αισιόδοξος για τη συμφωνία. Άδικη χαρακτήρισε την κριτική Σαμαρά και Καραμαλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την Τουρκία. Επιμένει για την αποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας, προαναγγέλει προπεριορισμένες παροχές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκλογές το 2027. Τα πειρά του ήταν κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεσμεύτηκε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επανέλαβε τις δηλώσεις περί μίας κάλπης, θέτοντας εκβιαστικά διλήμματα στους Έλληνες ψηφοφόρους. Η αναπληρωτής αρχηγός του Φιλελευθέρου Κόμματος, Τζέιν Χιούμ, δηλώνει ότι είναι πολύ νωρίς για να εξεταστούν ενδεχόμενες συμφωνίες προτιμήσεων με το κόμμα One Nation, καθώς οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές μπορεί να απέχουν έως και 2 χρόνια από τώρα. Να πούμε ότι έχουν αναζωοποιηθεί σενάρια για πιθανές συμφωνίες ανταλλαγής προτιμήσεων μεταξύ των 2 πολιτικών σχηματισμών, με την άνοδο στις

στις προτιμήσεις του One Nation. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εκτιμά ότι έχει εντοπίσει τα λείψανα της 70χρονης Ναδίρ Σενσόη, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο δυτικό Σίδνεϊ πριν από σχεδόν μία δεκαετία. Ο γιος της είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία πριν από μερικά χρόνια. Οι αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή $350,000 για πληροφορίες που θα βοηθούσαν στη διελεύκανση της υπόθεσης. Και τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίρ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή την 158η επέτειο από την ίδρυση της Ερυθράς Ημισελήνου. Ο Ερντογάν περιέγραψε το Ισραήλ σαν πηγή αποσταθεροποίησης και βίας στην ευρύτερη περιοχή, κατηγορώντας ευθέως την παρούσα Ισραηλινή κυβέρνηση για

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Ah, bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: Nah, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: Nah, can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: SBS Audio.
5: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
6: Για ό,τι άλλο ταιριά. Τρεμπέχα όλα μας.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
11: hai. Far from the partisan politics.
5: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
4: sbs.com.au/audio.
12: Ολοκληρώνουμε το σύντομο δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για τις μεγάλες πόλεις Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Στο Πέρθ αναμένεται συννεφιά για αύριο, η θερμοκρασία από 7 έως 22 βαθμούς. Βροχή στην Αδελαΐδα 13 έως 17. Στη Μελβούρνη βροχερός ο καιρός 11 με 18. Στο Χόμπαρτ βροχή 7 με 19, στην Καμπέρα συννεφιά 3 με 15, καλοκαιρία στο Γουλογκόνγκ 13 με 20, στο Σίδνεϊ καλοκαιράκι 12 με 21, Νιούκαστλ συννεφιά 11 με 21 βαθμούς, στη Βρισβάνη έθριος καιρός 15 έως 23, καλοκαιρία στο Κέρνς 17 με 27 και το ίδιο και στο Ντάρουιν με το θερμόμετρο να φτάνει τους 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται θρία η θερμοκρασία, βροχές και καταιγίδες, 18 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχερός καιρός και εκεί 28, ενώ καλοκαιρία στη Λευκοσία με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είχαν κυρίες και κύριοι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Την σύνταξη και παρουσίαση ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μετά από τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός για τα υπόλοιπα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα γεια σας και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Σε ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα περίπου 52 λεπτά. Παρασκευή απόγευμα είναι, οπότε έχουμε τη σειρά μας διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Υιοθετήσαμε δική σας πρόταση και όπως είπαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, έχουμε επιλέξει τραγούδια που οι δημιουργοί τους κατά τον έναν ή άλλον τρόπο εμπνεύστηκαν από τον κόσμο, την ατμόσφαιρα, το κλίμα της ταβέρνας, για να μας πούνε λέξεις και νοήματα και συναισθήματα για να περιγράψουν καταστάσεις. Θα μας τα τραγουδήσουν καλύτερα αυτοί όλα αυτά οι σπουδαίοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Δύο καινούργια δικά σας μηνύματα. Το ένα είναι από τον φίλο τον Παύλο από το Έλγου του Σίδνεϊ και να με συγχωρέσεις φίλε Παύλο, δεν θα διαβάσω όπως ακριβώς το γράφεις παρά να πω μόνο ότι με το μήνυμά σου εκφράζεις την σφοδρότατη αντίθεσή σου στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και επικρίνεις τις αρχές, όποιες και αν είναι αυτές, πολιτικές, θρησκευτικές κτλ. Που επιτρέπουν τέτοια πράγματα. Δεν χρησιμοποιώ ακριβώς τα λόγια σου και νομίζω συμβαίνει και στην Ελλάδα και την Αυστραλία αυτό, αλλά εσύ το γράφεις μόνο για την Ελλάδα από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό έχει συζητηθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, χρόνια, και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα. Είναι κάτι που μου διαφεύγει από την ειδησιογραφία, επανήλθε στην επικαιρότητα, νόμιζα ότι είχε επιληθεί με νόμους αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου και ελπίζω να καταλαβαίνεις γιατί δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα στον αέρα όπως ακριβώς το σημειώνεις. Ο φίλος ο Λάζαρος που μας παρότρινε για την σημερινή θεματική ενότητα στις διαδρομές ακούει και τι λέει. Εδώ είμαι, λέει, και περιμένω. Και όχι μόνο περιμένω, αλλά είμαι και ένα ποτήρι κρασί. Άντε στην υγειά μας. Λοιπόν, όντως φίλες και φίλοι, στην υγειά μας, ολονών μας, υπήρχε και μια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, πολύ καλή με αυτόν τον τίτλο. Πάμε στα επόμενα μηνύματα και επιστρέφουμε. Ελπίζω ο χρόνος να επιτρέψει να ακουστούν και τα 8 τραγούδια που έχω βρει για τη σημερινή εκπομπή.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα στις διαδρομές μας, φίλες και φίλοι, ανοίγουμε την πόρτα της ελληνικής ταβέρνας. Ενός χώρου που δεν είναι απλώς τόπος φαγητού και διασκέδασης, αλλά κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

και του πολιτισμού μας. Εκεί όπου γεννήθηκαν φιλίες, γιορτάστηκαν χαρές, ξεχάστηκαν καημοί και ακούστηκαν τραγούδια που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Η ταβέρνα υπήρξε για δεκαετίες το φυσικό σπίτι του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ο χώρος όπου η μουσική συναντούσε την καθημερινή ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι αμέτρητοι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από την ατμόσφαιρά της και την ύμνησαν μέσα από τους στίχους και τις μελωδίες τους. Και ελπίζουμε όλα αυτά που σημειώσαμε να ισχύουν έστω και σε ένα βαθμό και στη σημερινή εποχή, έτσι ώστε όλα αυτά τα συναισθήματα και οι καταστάσεις να γίνονται βίωμα και στους νεότερους. Σας προσκαλώ λοιπόν σήμερα σε μια μουσική εκπομπή γεμάτη αρώματα, αναμνήσεις και τραγούδια αφιερωμένα στην αγαπημένη ελληνική ταβέρνα, έτσι όπως την εμπνεύστηκαν ή αυτή ενέπνευσε ποιητές και στιχουργούς μας. Και όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, την ταβέρνα την ακούμε συχνά και ως καπηλιό. Και με αυτόν τον τίτλο υπάρχει ένα καταπληκτικό τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Μητσάκης και το πρωτοείπε ο ίδιος το 1948 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Εμείς ακούμε μία μεταγενέστερη εκτέλεση με τον μέγιστο Στέλιο Καζαντζίδη.

Ακούσαμε τον Στέλιο Καζατζίδη στο τραγούδι «Το Καπηλιό», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μητσάκη. Η εκτέλεση είναι από έναν δίσκο του Καζαντζίδη το 1989 με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ό,τι δεν είπα». Τραγούδια λοιπόν με αναφορά στις ταβέρνες και τα ταβερνάκια, όπως λέμε υποκοριστικά, και επειδή επιλέξαμε νωρίτερα τραγούδι με τον εναλλακτικό τίτλο «Καπηλιό», να σημειώσουμε εδώ ότι το καπηλιό περιγράφεται ως ένα μικρό κατάστημα ή ο χώρος όπου ο κάπηλος, δηλαδή ο μικροέμπορας ή ο μικρομαγαζάτορας, πουλούσε κρασί και άλλα είδη διατροφής. Με το πέρασμα του χρόνου η λέξη πήρε την σημασία της λαϊκής ταβέρνας ή του κρασοπουλιού που λέμε, που ήταν συνήθως ένας απλός και ανεπιτίδευτος χώρος

Ακούσαμε εδώ τον Στράτο Διονυσίου στο τραγούδι «Χθες το βράδυ στην ταβέρνα» σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη και στίχους του Παναγιώτη Καμιλιέρη. Χασάπικο είναι που ο Στράτος πρώτο είπε σε μικρό δισκάκι το 1968. Στην ταβέρνα λοιπόν αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, η οποία ταβέρνα ήταν πάντοτε κάτι περισσότερο από ένας χώρος εστίασης, ήταν ένα δεύτερο σπίτι για πολλούς ανθρώπους. Πού τους έβρισκες, πού τους έχανες, κάπου εκεί κατέληγαν, ή στο καφενείο, για το οποίο έχουμε μιλήσει σε άλλη εκπομπή, ή στην ταβέρνα της γειτονιάς. Και ασφαλώς, μας το καταθέτουν πολύ γλαφυρά οι στιχουργοί και οι ποιητές μας, αλλά το ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι από την εμπειρία μας, ότι στα ταβερνάκια γράφτηκαν ιστορίες αγάπης, φιλίας, γιατί όχι και ξενιτιάς και επιστροφής. Η ελληνική ταβέρνα υπήρξε για δεκαετίες το φυσικό καταφύγιο του λαϊκού τραγουδιού, πρώτα του ρεμπέτικου, μετά του λαϊκού τραγουδιού. Πολλά από τα τραγούδια που αγαπήσαμε πρωτοακούστηκαν σε καπνισμένες ταβέρνες με μικρά λαϊκά πάλκα. Κι αλίμονο, στην ταβέρνα μάλλον, οι άνθρωποι δεν πήγαιναν μόνο για να φάνε, ίσως αυτό να ήταν το λιγότερο. Πήγαιναν για να μοιραστούν τη χαρά, τη λύπη, τον καημό, το μαράζι τους και πολλά άλλα που δεν έχουμε το χρόνο να τα αναφέρουμε. Ας ακούσουμε και ας θαυμάσουμε στη συνέχεια

πως ο ποιητής μας Αργύρης Εφταλιώτης έγραψε μάλλον ποίημα με τίτλο «Το τραγούδι της ταβέρνας» και το έγραψε για να περιγράψει την ερωτική απογοήτευση ή και προδοσία ακόμη. Μας το ερμηνεύει ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο στο τραγούδι της Ταβέρνας σε μουσική του Γιάννη Σπανού και ποίηση, περί ποιήσεως πρόκειται αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, του Αργύρη Εφταλιώτη, από τον δίσκο Ανθολογία Β του Γιάννη Σπανού που κυκλοφόρησε το 1968. Συνεχίζοντας με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, φίλες και φίλοι, πριν το τραγούδι μας, μπορούμε να πούμε ότι κάθε παλιά ταβέρνα κρύβει μέσα της αμέτρητες ανθρώπινες ιστορίες. Αν ρωτήσω τον καθένα και την κάθε μια από εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή να μας πείτε ιστορίες που ζήσατε σε ένα ταβερνάκι, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα μπορούσαμε όλοι μαζί να γράψουμε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο πολυσέλιδο, μάλιστα. Η ταβέρνα είναι ένας χώρος όπου οι γενιές συναντιούνται και οι αναμνήσεις περνούν από τους παλιούς στους νεότερους. Το γέλιο μιας παρέας και το παράπονο ενός τραγουδιού συναντιούνται συχνά στο ίδιο τραπέζι. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι στιχουργοί και συνθέτες ύμνησαν την ταβέρνα μέσα από το έργο τους. Στις ταβέρνες του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, των προαστίων, των συνοικιών, της επαρχίας, άνθησε ένα μεγάλο μέρος της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης. Ήταν η ταβέρνα το λαϊκό σαλόνι, όπως λένε πολλοί, της γειτονιάς. Ένα ποτήρι κρασί, λίγοι μεζέδες και ένα τραγούδι ήταν αρκετά για να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, ελπίζουμε αυτά να συμβαίνουν και να ισχύουν και σήμερα. Να επιστρέψουμε σε τραγούδι και μετά από τρεις πολύ μεγάλες αντρικές φωνές να βάλουμε στην παρέα μας και γυναικείες. Πρώτα θα ακούσουμε την Πόλη Πάνου που μας ερμηνεύει το τραγούδι του Βασίλη, ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, στο οποίο μάλιστα τραγούδι ο Μέγας Τσιτσάνης μας κάνει.

Ακούσαμε την Πόλη Πάνου στο τραγούδι «Τη ταβέρνα στο ρολόι» σε μουσική και στίχους του Βασίλη Τσιτσάνη. Η ηχογράφηση τοποθετείται στο 1960. Δύο χρόνια πριν το είχε πει ο Σταύρος Καμπάνης. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμόσαστε τον Σταύρο Καμπάνη. Δεν το είχε πει μόνος του, αλλά με την Γιώτα Λίδια. Αλλά αυτή η εκτέλεση δεν πολύ ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα μιλούμε και βεβαίως ακούμε τόσο μελωδικά αναφορές σε ταβέρνες. Το τραγούδι μας και η λαϊκή μας μουσική είχαν και εμείς λέμε έχουν δυνατή σχέση με τις ταβέρνες, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν και έχουν το λιγότερο μια κιθάρα και ένα μπουζούκι. Αν όχι όλες τις μέρες, τουλάχιστον μερικές. Και ιδίως Παρασκευή και Σάββατο. Άρα λοιπόν η μουσική σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι συνυφασμένη με την ταβέρνα. Δεν ήταν και είναι βέβαια απλώς μια διακόσμηση εντός εισαγωγικών. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι πολύ μεγάλοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε μικρές ταβέρνες πριν μεταπηδήσουν σε μεγαλύτερα κέντρα. Και επειδή μνημονεύσαμε πριν λίγο τη Γιώτα Λίδια, μεγάλη μας τραγουδίστρια κι αυτή, πάμε να την ακούσουμε να μας ερμηνεύει το τραγούδι του Γιώργου Κινούση, παρακαλώ, με τίτλο «Σε μια ταβέρνα».

Ακούσαμε την Γιώτα Λίδια στο τραγούδι «Σε μια ταβέρνα», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Κινούση. Αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι και αυτό από το 1968. Πολύ συχνά, αν όχι πάντα, οι ταβέρνες, τα ταβερνάκια, τα καπηλιά, τα κρασοπουλιά ή όπως θέλετε μπορείτε να τα πείτε, έχουν και πραγματικό όνομα. Η ταβέρνα έφερνε συχνά το όνομα ή το παρατσούκλι του ιδιοκτήτη. Στα ρεμπέτικα και άρα και στα λαϊκά τραγούδια συναντούμε συχνά τέτοιες αναφορές σε υπαρκτά πρόσωπα και στέκια που τα ονόματά τους δηλαδή ανήκανε σε ταβέρνες και καφενεία και γιατί όχι και τεκέδες σε πολύ περασμένες εποχές και δεκαετίες. Κάτι τέτοιο πρέπει να ισχύει, δεν το λέμε απόλυτα γιατί χρειάζεται περισσότερη μελέτη και έρευνα, αλλά λέμε πιθανώς να ισχύει στο επόμενο τραγούδι που έχουμε επιλέξει για να ακούσουμε. Ο τίτλος του είναι «Στην ταβέρνα του Γιαρέπη». Ο Γιαρέπης του τραγουδιού μάλλον δεν είναι κάποια συμβολική μορφή, αλλά πιθανότητα πρόκειται για τον ιδιοκτήτη μιας πραγματικής ταβέρνας ή για ένα γνωστό παρατσούκλι της εποχής. Και όπως τονίσαμε, το ρεμπέτικο συχνά τοποθετεί τις ιστορίες του σε συγκεκριμένα στέκια, δίνοντας στα τραγούδια μια αίσθηση αυθεντικότητας και λαϊκής ζωής. Και εδώ ο στιχουργός, που είναι και ο συνθέτης, ο Γιάννης Τατασόπουλος, προφανώς επέλεξε την συγκεκριμένη ταβέρνα με το συγκεκριμένο όνομα ως τόπο δράσης για να πει την ιστορία του. Και τι ιστορία μας παρέδωσε ο Τατασόπουλος? Σενάριο με κουμπουριές, μάγκες, μόρτισες, εκδίκηση. Η πρώτη εκτέλεση ήταν το 1956. Αλλά εμείς εδώ επιλέγουμε μια νεότερη με την Ένα Βενετσάνου που με την αισθαντική ερμηνεία της πραγματικά δίνει άλλη διάσταση στο τραγούδι αυτό, «Στην ταβέρνα του Γιαρέπη».

Ακούσαμε τον Μπάμπη Τσετίνη στο τραγούδι «Ένα σαλίτης στην ταβέρνα», σε μουσική του Στέφανου Βαρτάνη και στίχους του Νίκου Παναγιωτούνη. Κάποιες πηγές τον αναφέρουν τον στιχουργό και ως Νίκο Παναγιωτίδη. Στις ταβέρνες, φίλες και φίλοι, δεν μετριούνται μόνο τα ποτήρια, ακόμη και όταν το κρασί είναι πικρό, όπως ακούσαμε, μετριούνται και οι αναμνήσεις. Μερικές φορές ένα τραγούδι σε μια ταβέρνα λέει περισσότερα από μια ολόκληρη συζήτηση. Η ταβέρνα είναι ένας από τους λίγους χώρους όπου, εκτιμώ, το εγώ γίνεται εύκολα εμείς. Εκεί, γύρω από το ίδιο, αλλά και τα διπλανά τραπέζια, οι κοινωνικές αποστάσεις μικραίνουν και οι διαφορές μοιάζουν λιγότερο σημαντικές. Ίσως έστω για λίγες ώρες να γεννιέται εκεί μέσα, στην ταβέρνα, μια μικρή κοινωνία ισότητας, γιατί έξω, στο ξέφωτο της καθημερινής ζωής, οι ανισότητες είναι πάρα μα πάρα πολλές. Στα ταβερνάκια λοιπόν έσμιγαν σε πλήρη αρμονία οι άνθρωποι της παλιάς Ελλάδας και οι νεοφερμένοι πρόσφυγες, όπως μας τραγουδάει στη συνέχεια ο Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: Ακούσαμε τον Μανώλη Αγγελόπουλο στο τραγούδι «Στου ποδονύφτη τα ταβερνάκια» σε μουσική του Βασίλη Αρχιτεκτονίδη και στίχους της Κατερίνας Πανάγου. Και για όσους και όσες ενδεχομένως να αναρωτιόσαστε τι είναι ή τι σημαίνει ποδονύφτης, είναι περιοχή της Αθήνας και ταυτόχρονα το όνομα ενός μικρού ποταμού, ρέματος καλύτερα, που διασχίζει τμήματα της πόλης και εκβάλλει στον Κηφισό. Βρίσκεται ανάμεσα σε περιοχές με πολύ προσφυγικό στοιχείο, όπως η Νέα Ιωνία, η Νέα Φιλαδέλφια, η Νέα Χαλκιδόνα και τα Πατήσια. Για την προέλευση του ονόματος υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η πιο διαδεδομένη είναι ότι προέρχεται από τις λέξεις πόδι και νίβο, δηλαδή πλένω, δηλαδή τόπος όπου πλένει κανείς κάποιος τα πόδια του. Πιθανότατα το όνομα συνδέθηκε με τα καθαρά νερά του ρέματος αυτού, όπου οι περαστικοί μπορούσαν να δροσιστούν και να πληθούν. Το τραγούδι λοιπόν αναφέρεται στην συγκεκριμένη λαϊκή συνοικία της Αθήνας, η οποία στις δεκαετίες του 50 και του 60 ήταν γνωστή για τα ταβερνάκια, τα λαϊκά γλέντια και τις προσφυγικές γειτονιές της. Και πάμε, φίλες και φίλοι, να ολοκληρώσουμε τραγουδιστικά για σήμερα με ένα τραγούδι που όχι μόνο ταιριάζει απόλυτα στην θεματική μας ενότητα, αλλά θα μπορούσε από μόνο του να αποτελέσει ολόκληρη εκπομπή. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μισή ώρα και πλέον συζητώντας για τους στίχους, τα νοήματα και τους συμβολισμούς του, χωρίς να ακουστεί ούτε ένα άλλο τραγούδι. Τόσο μεγάλη είναι η αξία του. Αναφερόμαστε στους Μοιραίους του Κώστα Βάρναλη. Και πού τοποθετεί ο σπουδαίος ποιητής μας το σκηνικό του έργου του? Στην υπόγεια ταβέρνα, εκεί όπου συναντιούνται η φτώχεια, η παρέτηση ίσως, η συντροφικότητα, αλλά και η βαθιά ανθρώπινη αγωνία. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε περισσότερο εμείς. Ας παραδοθούμε στην μεγάλη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στην ανεπανάληπτη ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότσι, αλλά και στην δεινή απαγγελία του Μάνου Κατράκη.
1: Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μέσα σε καπνούς και σε βρισχές,

απάνους τρίγκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες, εψές, σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Όσο κι ο νους αντιρανιέται, άσπρην ημέρα δε θυμιέται. Ήλια και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ω, της αυγής κροκά τη γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπετε, σβήνετε μακριά μας, χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας, φταίει ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το κακό μας, φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πει ακόμα. Έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα πίνουμε πάντα εμείς κυφτοί, σαν τα σκουλίκια κάθε φτέρνα όπου μας έβρι μας πατεί. Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα.

Ακούσαμε το τραγούδι «Η Μιρέη» σε ποίηση του Κώστα Βάρναλη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, ερμηνεία από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και νωρίτερα πρώτα η απαγγελία με τον Μάνο Κατράκη. Και με αυτό το εμβληματικό κομμάτι ολοκληρώνουμε για σήμερα τις διαδρομές μας, φίλες και φίλοι, στις οποίες ταξιδέψαμε μέσα από τραγούδια που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αναφέρονται στις ταβέρνες. Και από μηνύματα τι να σας πω, ίσα ίσα που έχω 1,5-2 λεπτά, ό,τι προλάβω θα διαβάσω. Η φίλη η Πελαγία μας θυμίζει ένα τραγούδι που έχει ζητήσει και πολύ καλά κάνεις, κυρία Πελαγία. Η φίλη η Φανή, θα ξεχάσω το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, λέει, το 78, τα αδέλφια μου με βγάλανε σε ταβέρνα, εκεί να δεις τι έγινε. Η Ανδρούλα, πολλές αναμνήσεις με παρέες, με τραγούδι μέχρι το χάραμα, πολύ σωστά, Ανδρούλα. Ο φίλος ο Γιώργος, ο αδελφός από τη Μελβούρνη. Συγχαρητήρια για το ψινό πρόγραμμα και αφού έχει μέσα και πουλόπουλο, λέει, το απολαμβάνουμε σαν ταβέρνα εδώ στη Μελβούρνη μαζί με τον ξάδερφο της συζύγου μου, τον Βασίλη από το Ροζέλ του Σίδνεϊ. Σε χαιρετούμε. Και εγώ σας χαιρετώ, φίλε Γιώργο, να είσαι καλά. Οι φίλοι Φανή, ναι, Θέμη, λέει, είχαν και το όνομα του ιδιοκτήτη οι ταβέρνες. Ο φίλος ο Ηλίας μας προτείνει ένα τραγούδι. Ξανά ο Γιώργος μου έτυχε, λέει, να αγοράσω το 75 ένα ολόκληρο μπουκάλι κρασί του Βαρελιού για ένα σελήνη, 10 cents, σε ταβέρνα ορεινού χωριού της Κύπρου, όπου υπηρετούσα ως στρατιώτης. Ο φίλος ο Λάζαρος, άριστα, λέει, ευχαριστώ που υλοποίησες την ιδέα μου και αυτή τόσο γρήγορα. Ο φίλος ο Κώστας ο Κακαβούλης, καλησπέρα και τα λοιπά, και προτείνει ένα τραγούδι, θα το προγραμματίσουμε. Ο φίλος ο Σωτήρης, Θέμη μου, θύμισε το 75 όταν ήμουνα στην Ανδραβίδα και μαζευόμασταν σε μια ταβέρνα και τα πίναμε με τους φίλους. Μα αυτό ήταν ο στόχος. Τι να πω για το τελευταίο τραγούδι του Μοιραίου. Ευχαριστώ, Θέμη, να είμαστε όλοι καλά. Μπράβο, λέει, άλλο ένα άριστο μουσικό πρόγραμμα της Παρασκευής. Θέμη, μας έφερες λίγο φως και ζεστασιά στις μεγάλες και κρύες νύχτες του χειμώνα. Με τις καλύτερες ευχές, Όθωνας και η Κυρανίκη από το Χόμπαρτ. Να είσαι καλά και εσύ, φίλε Όθωνα, και η μητέρα σου. Τώρα, φίλε Μπαρμπακώστα από τη Μελβούρνη, τι να γράψω. Λέει, τραγούδια της ταβέρνας δεν μπορεί σε μια εκπομπή, χρειάζονται πολλές Παρασκευές. Θα γίνει και αυτό. Χαρά στην υπομονή σου, λέει ο Μπαρμπακώστας από τη Μελβούρνη. Περιμένω προτάσεις, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ.